0: τα βλέπει όλα.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: Rock FM Cyprus. 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Λίγο μετά τις 3 και ναι, ρίχνω μια ματιά εδώ στο ημερολόγιο για να σιγουρευτώ. Oh yes, είναι Ιούνιος. Καλό μήνα δηλαδή. Και καλό μεσημέρι, όλα μαζί. Τριήμερο βέβαια, εντάξει, ξεχωριστή μέρα σήμερα. Κώστα Σιτόπουλος στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα είμαστε μαζί δηλαδή μέχρι το ρολόι να είμαστε καλά, θα δείξει 5. Δεν θα είμαι μόνος μου. Σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου θα έχω στην παρέα μου τα αγαπημένα μου 2 βιβλιοπολία Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Και φυσικά επειδή είμαστε animal friendly όλοι εδώ, και τις ζωοτροφές, υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για σκυλάκια και γατάκια. Τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Όλα αυτά μέχρι το ρολόι να δείξει 5 λοιπόν τις επόμενες 2 ώρες. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε online. Να σας θυμίσω επίσης και το νούμερο του Viper μας 97610653. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές rock επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Animal friendly. 30 El Ardos Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε, η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cypressrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
5: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
7: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
8: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
9: Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι Δευτέρα, τι κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Κώστας Τσιτόπουλος στην παρέα σας, παιδιά, και διαβάζω κάτι το οποίο δεν πρόλαβα να σας το πω την Παρασκευή και το διάβασα. Έγινε Παρασκευή η κοινοποίηση κάπως αργά βασικά. Αφορά, παιδιά, την κυβέρνηση της Σουηδίας, η οποία σχεδιάζει επίσημα να προχωρήσει στην απαγόρευση, ταράμ, των γάμων μεταξύ πρώτων ξαδέλφων από φέτος. Παράλληλα, προτείνει να μην γίνονται πλέον και αναγνωρίσιμοι και οι αντίστοιχοι γάμοι που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό. Παιδιά, το βρίσκω πολύ σωστό. Διότι αυτή η διαδικασία και εκεί στη Σουηδία. Α, γεια σου ξαδέρφη, τι κάνεις, σε καλά, πάμε για ένα γάμο. Τώρα μην το αναλύσουμε, καταλαβαίνετε έτσι. Εντάξει. Νομίζω είναι πολύ σωστή κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης της Σουηδίας, που απαγορεύουν βεβαίως τους γάμους μεταξύ πρώτων ξαδέλφων. Νομίζω και πολύ καθυστερημένα το κάνανε κιόλας. Δευτέρα 1η Ιουνίου, καλό μήνα. Κώστας Τσιτόπουλος στην παρέα σας. Έχει κοντά του τις γνωστές, πασίγνωστες βασικά, υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας, για σκύλους και γάτες, Royal Canin. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Μην πάτε πουθενά. Σας έχω κάτι ενδιαφέρον σε λίγο. Μια νέα έρευνα της ιατρικής σχολής του Harvard έρχεται.
1: Time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
4: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
5: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love. The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Ακούτε το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Θεόπουλος είναι στην παρέα σας. Να πω και hello στους ακροατές μας που μας ακούνε και από τη Λάρνακα σήμερα από τους 102,1, καθώς επίσης και από τη Λεμεσό από τους 93,7. Και όπως σας έλεγα λίγο πριν, μία πολύ ενδιαφέρουσα νέα έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Harvard έχει βγει στη φόρα και έρχεται να φωτίσει έναν από τους πιο μυστηριώδους, παιδιά, μηχανισμούς της ανάπτυξης του εγκεφάλου μας. Βασικά το πώς σχηματίζονται οι κρίσιμοι, αν θέλετε, περίοδοι μάθησης στην πρώιμη ζωή μας. Μάλιστα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν σε πειράματα με ποντίκια αυτά τα ποντικάκια. Τι έχουν τραβήξει. It's not to be nice to be a mouse. Ότι η κορτιζόλη, η ορμόνη, λέει, που συνδέεται με το στρες, ενεργοποιεί αλυσίδα αλλαγών στον εγκέφαλο, η οποία μειώνει σταδιακά την πλαστικότητά του καθώς το έμβιον οριμάζει. Βέβαια, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς αυτό πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σίγουρα πάντως ο ποντικός που γίνονται έρευνες πάνω του θα ήθελε να τα αλλάξει αυτό 100%.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. 1η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, καλό μήνα. Και αν ανήκετε σε εκείνους που επιστρέφουν τώρα από το τριήμερο, όσοι μπόρεσαν να φύγουν για τριήμερο βεβαίως, εννοείται προσοχή στους δρόμους παρακαλώ. Προσέχουμε πολύ στην επιστροφή, εντάξει. Βασικότατο αυτό. Επίσης να σας θυμίσω ότι η Status Insurance και η Kendall Events σας δίνουν ξεχωριστές ευκαιρίες για διπλές προσκλήσεις για όλες τις εκδηλώσεις τους, για οποιοδήποτε live show. Για συμμετοχή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Rock FM Cyprus και μπείτε στο Rock Deal Section. Απλά πατήστε βασικά Claim Free Tickets και συμπληρώστε βέβαια τα στοιχεία σας και γράψτε Kendall Events. Να πω και hello για εσάς που μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και όχι μόνο εδώ στην Κύπρο και για εσάς που μας ακούτε βεβαίως εκτός Κύπρου. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές rock επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: on Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Hey, Σράμι, ρε μαμά, πες του κάτι.
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: ματρέισερ,
8: καμικάζι σλάι,
9: wet bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
9: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη πάση στο Φασούρι.
10: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the King's Road in Paphos.
11: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the King's Road, opposite the Capital Coast Hotel. In Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Μεσημέρι Δευτέρας, Κώστας Ζητόπουλος είναι κοντά σας. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Καλό μήνα κιόλας, Ιούνιος μήνας, για να δούμε ουσιαστικά η έναρξη του καλοκαιριού, παιδιά, έτσι, άντε να δούμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι τρέχει όπως κάθε μέρα άλλωστε διαγωνισμός φυσικά από τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και η διαδικασία εύκολη. Για να διεκδικήσετε το σημερινό βιβλίο που θα σας δώσω δώρο, γράψτε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας στην πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε SMS το 1234. Ποιο είναι το σημερινό βιβλίο? Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, παιδιά. Είναι ο τελευταίος κύκνος του Στέφανου Δανδόλου. Αξίζει τώρα, ιδίως που είμαστε για παραλία, να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Είναι τέλειο. Επίσης, μιλώντας για βιβλία, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Το υπέροχο ετήσιο Παζαράκι θα πραγματοποιηθεί βεβαίως από τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου στις 6 Ιουνίου. Σημειώστε την ημερομηνία από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι με πολύ μεγάλες προσφορές σε βιβλία. Θα τα αγαπήσετε, για εσάς που όπως και εμείς εδώ αγαπάμε βεβαίως τα βιβλία, εννοείται.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας και νομίζω ξέρουμε όλοι μας όσοι έχουμε παιδιά κατοικίδιο, σκυλάκια, γατιά. Παιδιά, τα σκυλάκια και τα γατάκια φοβούνται τα βεγγαλικά. Δεν μπορούν τα μπαμπούμ. Είναι δεδομένο. Μάλιστα υπάρχει έρευνα στην Ευρώπη ότι τα περισσότερα ζωντανά χάνονται κατά τη διάρκεια του μπαμπούμ με βεγγαλικά. Τώρα προσέξτε, αυτό από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει μόνο για σκυλάκια και γατάκια. Χάος στη Ρώμη. Την Παρασκευή που μας πέρασε το βράδυ, πάνω από 30 άλογα ξέφυγαν από στρατιωτική πρόβα μετά από πολλά πυροτεχνήματα στην Ιταλική πρωτεύουσα. Μάλιστα υπήρξαν και 4 τραυματίες. Μιλάμε για σκηνές χάους, είχαν ξεφύγει τα ζωντανά, τρομάξανε πάρα πολύ τα 30 άλογα που συμμετείχαν στις πρόβες για τη στρατιωτική παρέλαση της Δευτέρας Ιουνίου, αφηνίασαν και άρχισαν να καλπάζουν ανεξέλεγκτα στους δρόμους της Ιταλικής πρωτεύουσας. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ οι αρχές μέχρι να μπορέσουν να μαζέψουν τα δύσμυρα τα άλογα που είχαν τρομοκρατηθεί από τα μπαμπούμ από τα πυροτεχνήματα. Πραγματικά όμως και τα δύσμυρα τα άλογα υποφέρουν, δεν το συζητώ. Γενικά τα πυροτεχνήματα τρομάζουν πάρα πολύ τα ζώα. Κατά τα άλλα, να σας θυμίσω ότι στην παρέα μου έχω βεβαίως τις πασίγνωστες υγιεινές τροφές, ζωοτροφές για σκυλάκια και γατάκια που τις προτείνουν και οι κτηνίατροι και αναφέρομαι βεβαίως στις υπέροχες ζωοτροφές Royal Canine. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing. Reliable and always on time.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
6: Crust τι?
5: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos. For all your medicine and pharmaceutical needs, cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
9: Pro Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
10: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
11: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Focal points designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canine. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canine. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
5: Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapafos.com, or call 777-7011. Pizzeria Caliano. Where every slice is a celebration.
6: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
2: So much hair flying around.
0: Rock FM Cyprus.

0: τα βλέπει όλα.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: Diggers Diggers presenting the Rock FM Drive Show every weekday afternoon from 5 o'clock. Don't miss it. Rock FM Cyprus.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive

0: Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
0: This is new rock for Cyprus. Kicking the bass drum off the stage. Rock FM Cyprus.